χαρούμε στην εμιτελέση αβούν φελίς, φελίς ατάρδεσέρ, νο? Εσά και τα προγράμμα κου άστακτα πρεσεντά, εσά και τα μομέντοναν ρομάντικο, τσουάβε δούσι πανος γκράντιναν. Είμαι νέντε βισά μορσίτο κορασόν, τέγκο λα τεντασιόν δι ουν βέσο, ή εσέ βέσο μορδελόν κισιέρα. Μου εσπισιάλμεντε πανος γκράντιναν, σκουτσέ, μπουνίτα.